0: περίκητα του Μαϊλά. Radio Rock. Radio Rock, ώρα 22.
1: Ai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera DJ Ionel.